0: εχωτακό πλάγια πε, να χαεί στάδιο πε.
1: Ναι, Αλίσον, επαγάμε κάτι, cuenta, ¿Para quién le cuenta? Ni haga, es un mati, ni